0: Ζω.
1: Wow, ο πίσω είναι ένα στάσο, αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
0: Μάμι, ο πίσω.